0: το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Και τώρα,
0: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω,
1: ναι,
0: αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
1: Όπως το είπες, χαρτί, άντε, να μην πω.
0: Υγείας.
1: Ακριβώς. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels,
1: ναι,
0: το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά,
1: ναι,
0: ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει, ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του, φαντάσου ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον το διαόλυσε πάλι, σου λέει.
1: Μα να φούκι, ξαναβγήκε, ναι, πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνον λοιπόν ξαναβγήκε στην αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις, και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πουλήσει τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από τον Γουίλιαμς και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και μάλιστα κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Γουίλιαμς και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου, 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι. Λοιπόν, Angels, ακούμε.
1: Ακούμε.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείσου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερε.
1: Ελίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού
0: το 1912 με Λεωνάρντο Ντικάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ. Έτσι. Το τραγούδισε η Σέλιν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, ναι. Γιατί ήταν, είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη Μετάμορφη και το Τέρος και το Επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, ναι, άλλο αυτό τρομερό. Ναι.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σέλιν Ντιόν, ρε παιδί μου.

Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 4. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα, 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά εμπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Καβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Un día normal en los Estados Unidos.

Μη Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage παίρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη, ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzzper Suede, καινούριο σίγκλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιακό τους άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

jazz fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσύμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio, που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles, δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex. Από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven of the Ragged Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
2: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Spyro. Στο τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε? Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδεία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδεία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδεία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι. Και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Και πίσω από αυτό το μικρόφωνο, τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Και έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθήκες.

φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Χωρίς δεσμεύσεις. Η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι ο Διάβλος Κρήτης και η εκπομπή Χωρίς Δεσμεύσεις. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή και θα είμαστε μαζί καθημερινά 9 με 10 εκτός Σαββατοκύριακου, παρουσιάζοντας θέματα της επικαιρότητας και φυσικά πρόσωπα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. Η εκπομπή μας, όπως κάθε φορά και από πέρυσι δηλαδή, από ό,τι λένε τα στατιστικά μας, είναι μια ευγενική χορηγία από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 και 10 πρώτα λεπτά στον Διάβλο Κρήτης, στο diavloradio.gr μας ακούτε και σε, φυσικά σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες Live24, Greek Pavla Radio κλπ. Τα ξέρετε. Σημείο επικοινωνίας μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε και για, φυσικά για όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου αλλά και για το CNA, αν φυσικά θέλετε, θέματα, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με εμάς, μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber στο 6939 55 0001. Ένα εύκολο νουμεράκι, βάλτε το στο Viber του κινητού σας, του tablet, του υπολογιστή σας, 6939 55 30, και ο Άσος, ούτε κλειδαράδες να ήμασταν. Και έχω τη χαρά σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας η εβδομάδα, να φιλοξενώ ένα αγαπητό πρόσωπο, θα έλεγα, όπως το λέω πάντα, τον Αντιπεριφερειάρχη Λαστή, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον οποίο τον καλημερίζουμε. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βαρνακιώτη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, γιατί από όσο γνωρίζω ξεκινήσατε ήδη από την Παρασκευή τις εκπομπές.
0: Όλο ξεκινάμε και όλο κάτι τυχαίνει και στην πορεία είμαστε και μεγάλοι τώρα.
1: Η αρχή είναι η μίση του παντός.
0: Και τα παλιά λεωφορεία συνέχεια θέλουν έτσι κάποιο σέρβις, κάποια αναβάθμιση λογισμικού και όλα τα σχετικά. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί ξεκινήσαμε και με όρεξη και με έτσι καλή διάθεση. Αυτό το βλέπουμε και στο πρόσωπο των ανθρώπων που μιλάμε και στους καλεσμένους και σε όλους. Και ειδικά, να μην λέω πάλι, χαρήκαμε όταν ήρθε η ώρα να προσκαλέσουμε τον Ανδρουλάκη το Γέννη. Γιατί ξέρουμε ότι θα περάσουμε ωραία και θα πούμε και ωραία πράγματα τα οποία μας αφορούν φυσικά όλους. Είναι η καθημερινότητά μας και είστε ένας άνθρωπος που αδιάκοπα εργάζεται για αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Ανδρουλάκη, θα δούμε λίγο τα πράγματα θεματικά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχετε και σαν ΠΕ, σαν Περιφερειακή Ενότητα Λαστιού. Καταρχήν πάμε στα επίκαιρα. Έφυγε το καλοκαίρι, έρχεται ο χειμώνας. Έδειξε ήδη πρώτα δείγματα κλπ. Πώς πήγαμε τους καλοκαιρινούς μήνες, αν εξαιρέσουμε τις πυρκαγιές οι οποίες σας ταλαιπώρησαν και εσάς, ήσασταν στην πρώτη γραμμή πάντα, αλλά και πώς περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα, που βλέπουμε ότι κάνει κάτι εξάρσεις τρομερές. Να είδαμε τώρα όχι στην Άξο, στη Σύρο, που ήταν τι χαμός έγινε χθες και προχθές. Και τα βλέποντας αυτά, όλοι φοβόμαστε και λέμε αν και εμείς είμαστε έτοιμοι. Και θέλω να μιλήσουμε για όλο τον νομό. Δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για την πρωτεύουσα. Έτσι, εσείς ανοίγεστε και κάνετε πράγματα παντού. Παρακαλώ.
1: Να δούμε εδώ το καλοκαίρι, όπου ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι και για τους επισκέπτες λόγω των έργων όπου ήταν σε εξέλιξη στο βόρειο δικό άξονα. Ήταν ένα καλοκαίρι και είναι, και γιατί η αντιπυρική περίοδος τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, οπότε έχουμε άλλο ένα μήνα σε μια διαρκή ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο της ευρύτερης περιοχής. Και όμως μπήκαμε πολύ πιο γρήγορα στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Γι' αυτό άλλωστε και κάναμε το πρώτο Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου συνήθως δεν το κάνουμε τόσο νωρίς. Απλά οι προβλέψεις όπου είχαμε και εξαιτίας και των θεμάτων του Σούπερ Ελνίνιο, όπου λέγεται ότι ένα καινούριο φαινόμενο.
0: Δεν είναι καινούριο αυτό, απλώς λένε ότι βρίσκεται σε κάποια έτσι αναστροφή, κάποια έξαρση, κάποια... Είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο, δεν αφορά βέβαια εξ ολοκλήρου την δική μας περιοχή. Απλά οφείλουμε να βλέπουμε και να παρατηρούμε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε σε σχέση με τα βαρομετρικά υψηλά, χαμηλά και το πώς δημιουργούνται και το πώς επηρεαζόμαστε κι εμείς από τη δική μας τη μεριά. Οπότε και ξεκινήσαμε το πρώτο Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη. Και ήταν μια κίνηση την οποία είχαμε κάνει και είχαμε ζητήσει να κάνουμε σε συνεργασία με όλους τους δήμους, με όλους τους εθελοντές, με την αστυνομία, με την πυροσβεστική, με απότερο στόχο και σκοπό την καλύτερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, την καλύτερη θωράκιση και την αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, γιατί γι' αυτό κρινόμαστε, για τις αποφάσεις για τις οποίες παίρνουμε σε κρίσιμες καταστάσεις. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι οι συμπολίτες μας αυτό το οποίο βλέπουν είναι τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Για μας όμως η έννοια της αντιπληρικής θωράκισης είναι μια σειρά από έργα και μελέτες όπου υλοποιούμε ή δημοπρατούμε για τα επόμενα έργα, για το επόμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας τα επικίνδυνα σημεία τα οποία έχουμε συναντήσει κατά περιόδους σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, στο κομμάτι των ρεμάτων που λέτε, είναι μόνο ο καθαρισμός ή γίνεται παράλληλα και κάποιος έλεγχος για αυθαιρεσίες ή για οτιδήποτε άλλο? Γιατί ναι, καλός είναι ο καθαρισμός που τον εκάνετε κάθε χρόνο, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, αλλά με τις αυθαιρεσίες τι γίνεται, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Γιατί αυτές είναι που δημιουργούν και μεγάλα προβλήματα.
1: Δυστυχώς όλα τα προβλήματα προκύπτουν από απερισκεψίες. Οι απερισκεψίες δημιουργούν και τις αυθαιρεσίες.
0: Το λέτε κομψά. Πολύ κομψά. Στρογγυλέψατε το θέμα.
1: Ναι. Γιατί πολλές φορές αυτό το οποίο συναντάμε στους καθαρισμούς των ρεμάτων είναι τα ρέματα και κοίτες των ρεμάτων να είναι μια εστία σκουπιδιών, πεταμένων υπολοιμάτων, από μπάζα, από οτιδήποτε είναι στην διάρκεια της καλοκαιρινής δραστηριότητας. Εμείς από την δική μας τη μεριά δεν μπορούμε να ανοίξουμε

0: αν το δικό μας δίκτυο που είναι ευθύνη μας είναι 950 χιλιόμετρα, 950 χιλιόμετρα έχουμε σε κάθε δήμο από ρέματα τα οποία είναι συνολικά.
1: Μα τι λέτε,
0: που σημαίνει τώρα ότι έχουμε και τα μισγάγγια, δηλαδή τα μικρότερα ρέματα, τα μικρότερα τα οποία έρχονται και βρίσκουν το κεντρικό ρέμα, τα λεγόμενα μισγάγγια, τα οποία τα μισγάγγια είναι μικρότερης, θα έλεγα,
1: διαμέτρου.
0: Τα οποία πολλές φορές αυτά εξαφανίζονται στο χάρτη, όμως εμείς βλέπουμε τους χάρτες, από τους επίσημους από την υπηρεσία μας, και είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι για πρώτη φορά έχουμε εκπονήσει και ένα σχέδιο επικινδυνότητας όλο τον επικίνδυνο σημείο σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
1: Και πώς ενημερώνεστε με αυτά τα επικίνδυνα σημεία?
0: Εμείς κάναμε ολόκληρη διαδικασία σε συνεργασία και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να...
1: Τηλεματικά κάτω?
0: Όχι, στο πεδίο ήταν αυτή η διερεύνηση, γιατί έχουμε συγκεκριμένους τύπους όπου εφαρμόζουμε για να βρίσκουμε μία επικινδυνότητα, οι τύποι οι οποίοι προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων χρόνων, προκύπτουν από τις λεκάνες απορροής όπου υπάρχουν, από τα μήκη και τα πλάτη των λεκανών απορροής όπου μας δείχνουν την πρώτη εικόνα. Και το επόμενο που είναι σημαντικό, η επικινδυνότητα την οποία έχουμε πια στα χαρτιά, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Γι' αυτό και το λόγο, από τη δική μας τη μεριά, πιέζαμε και είδατε ότι ένα κομμάτι αντιπλημμυρικό στην Αμουδάρα πραγματοποιήθηκε. Είδαμε και έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για να επεκτείνουμε το αντιπλημμυρικό στα Λακόνια. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη στο Καστέλι Φουρνής, στην περιοχή πάνω όπου υπήρχε ο χώνος στο καστέλι, οπότε κάναμε ολόκληρη διερεύνηση και διαχείριση για μια επόμενη πρόταση. Και σύν το γεγονός ότι τα σημεία τα οποία είχαμε ιρλανδικές διαβάσεις, γιατί η επικινδυνότητα...
1: Έχουμε ιρλανδικές
0: διαβάσεις. Βέβαια, οι ιρλανδικές διαβάσεις είναι στην αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας των Δήμων, όπου έχουμε ζητήσει να μπουν και αντίστοιχες
1: σημάνσεις,
0: έτσι ώστε να κλείνουν και να ανοίγουν τις ιρλανδικές
1: διαβάσεις. Είπατε προηγουμένως για το χώνο. Εκεί είχαμε πρόσφατα, δεν είχαμε κάτι, είχαμε φωτιά, δεν είχαμε?
0: Στο Καστέλι Φουρνής.
1: Στο χώνο.
0: Στο Καστέλι Φουρνής.
1: Ναι.
0: Δεν είχα την εικόνα αυτή για κάτι επικίνδυνο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν...
1: Έληξε.
0: Ναι. Αλλά για μας είναι σημαντικό να βλέπουμε και τις παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να κάνουμε με μεγαλύτερα τεχνικά και στο επαρχιακό μας δίκτυο. Διότι... Τρία είναι τα ζητήματα σε σχέση με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Το πρώτο είναι να μπορέσει να απορροφηθεί όλη η πίεση του νερού από τα ρέματα μπρος στη θάλασσα με όση πιο γρήγορη ταχύτητα. Το δεύτερο είναι να μην γίνονται υπερχυλήσεις στα ποτάμια, οπότε και εμάς η διαχείριση την οποία κάνουμε, γιατί το έχετε δει και το έχουμε δει πολλές φορές, επειδή ένα ρέμα δεν είναι ποτέ σε μία ευθεία, αλλά έχει πολλές διακλαδώσεις και πολλά ζιγζάκ, τα επικίνδυνα σημεία τα οποία σπάει πάντα ένα ρέμα είναι στα ζιγζάκ τα μεγάλα, στις μεγάλες στροφές όπου κάνει. Γι' αυτό και πάντα μπορεί ναι, να καθαρίζουμε, αλλά στα σημεία αυτά δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση για να μειώνεται και το κίνδυνο.
1: Όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία στο νομό μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε τι ποσοστό θετικό βρισκόμαστε περίπου, κύριε Ανδρουλάκη? Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα να γίνουν, αλλά τώρα που βρισκόμαστε.
0: Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει στα επικίνδυνα σημεία και κάνουμε τους καθαρισμούς των ρεμάτων και δημοπρατούμε συνολικά έργα περίπου του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είμαστε δηλαδή στη διαδικασία της δημοπράτησης για τις επόμενες παρεμβάσεις, δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά και την προπροηγούμενη που είδαμε τις δυσκολίες όπου υπήρχαν, ολοκληρώσαμε μελέτες και κάνουμε τώρα τη δημοπράτηση.
1: Μάλιστα.
0: Στα επικίνδυνα σημεία.
1: Εσείς σαν αντιπεριφέρεια αλλά και σαν πρόσωπο, σαν Γιάννης Ανδρουλάκης, έχετε πολύ μεγάλη έτσι ευαισθησία και έφεση σε θέματα ασφάλειας.
0: Ναι, είναι πραγματικό.
1: Και έχετε κάνει αρκετά, τα οποία τα θίγαμε εμείς περασμένες χρονιές, αλλά φέτος γίνανε και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τελειώσει κιόλας. Συνεχίζουν ακόμα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δηλαδή, ιδιαίτερη αίσθηση μας έκαναν κάποια ανακλαστικά κολονάκια, τα οποία μπήκαν στους επαρχιακούς δρόμους, τόξα,

0: που προειδοποιούν για στροφές, καρφωτικά κάτω ανακλαστικά, τα οποία η χρησιμότητά τους φάνηκε και με τις βροχές που γίνανε τώρα τις τελευταίες μέρες, που δεν είχε ο οδηγός ανάγκη να δει πού πάει η γραμμή, υπάρχει δεν υπάρχει, ακολουθούσε τα ανακλαστικά κλπ. Αυτό φυσικά έχει γίνει παντού. Και από ό,τι μου είπατε υπάρχουν και άλλες. Συνεχίζεται κλπ. Να πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, για μας είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή σε όλες τις διαστάσεις της καθημερινότητας σε σχέση με τις παρεμβάσεις που οφείλουμε να κάνουμε. Είτε είμαστε σε μια αντιπυρική περίοδο, είτε είμαστε σε μια αντιπλημμυρική περίοδο όπως είμαστε τώρα, η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο το ότι έχουμε εντοπίσει τα επικίνδυνα σημεία, είναι και η παρεμβάση που κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ακόμα και ένα μικρό πετραδάκι το οποίο θα πέσει στο άσφαλτο μπορεί να δημιουργήσει και ένα ατύχημα. Οπότε τα σημεία τα οποία μας είχαν δείξει ότι υπάρχει επικινδυνότητα, σε συνεργασία πάντοτε και με την τροχέα, κάναμε και τις παρεμβάσεις. Και τι εννοούμε εδώ? Ότι απαραίτητα θα πρέπει να έχουμε τη διαγράμμιση, και να αναφέρω και εδώ ήδη είμαστε σε μια πλήρη εξέλιξη για να διαγραμμίσουμε οριζόντια όλο το επαρχιακό δίκτυο, όπου δηλαδή δεν έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις με την οδική ασφάλεια στα σημεία τα οποία δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την διαγράμμιση. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρατε στους ανακλαστήρες, στα κολονάκια, τους καλοκαιρινούς μήνες ήμασταν αποδέκτες αρνητικών σχολείων. Γιατί ήμασταν αποδέκτες αρνητικών σχολείων ότι έχουμε γεμίσει με κολονάκια, αλλά τα κολονάκια φαίνονται το βράδυ και φαίνονται σε περίπτωση όπου έχουμε βροχή, όπου δεν φαίνεται τόσο πολύ
0: τα
1: έντονα.
0: Τα κολονάκια καταρχήν έχουν μπει σε σημεία, δεν είναι κολονάκια σαν αυτά τα πορτοκαλί που βάζανε στον δρόμο εδώ, στους δρόμους της πόλης για να μην παρκάρει ο άλλος.
1: Όχι, είναι ανακλαστήρες.
0: Είναι κολονάκια τα οποία παρέχουν μια, σου δίνει έτσι μια, το δρόμο, πώς πάει ο δρόμος κλπ. Και να προσέχεις μην πέσεις από κάτω.
1: Σου δημιουργεί τον χώρο, ναι, στον οποίο θα κινηθείς. Και αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός.
0: Τώρα είναι λίγο παράλογο να παραπονιούνται κάποιοι για τα κολονάκια αυτά, τα συγκεκριμένα δηλαδή, ή για τους ανακλαστήρες κλπ.
1: Και για τις πινακίδες, τις οποίες έχουν μπει για μεταβελάκια, γιατί.
0: Εκεί αυτές υποδηλώνουν στροφή.
1: Τη στροφή είχαμε. Αλλά λέγαμε αυτό το οποίο λέγαμε πάντα. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε πάντα, ότι είναι σημαντικό για την ασφάλεια. Βέβαια, όταν βραδιάζει είναι όλα μια χαρά. Ναι. Την ημέρα είναι λίγο.
0: Γιατί δεν. Ναι. Και αφού μιλάμε για την ασφάλεια, θέλω να σας πω ότι λάβαμε ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι δελτίο, το οποίο αναφερόταν ότι έχουν γίνει τοποθετήσεις έξυπνων φωτιστικών. Περίπου 32.000 είναι αυτές, όχι στον ομό, ούτε στην Κρήτη, είναι για όλη την Ελλάδα. Αλλά έχουν μπει και στην Κρήτη, πρέπει να είναι γύρω στους 8.000, 7.000, κάπου εκεί πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, είναι αυτά τα φωτιστικά που έχουν μπει σε επικίνδυνα σημεία που δεν υπήρχε κεντρικός φορτισμός και τα οποία λειτουργούν έχουν φωτοβολταϊκό σύστημα επάνω.
1: Σωστά.
0: Και ανάβουν, δεν έχουν δηλαδή κατανάλωση δικτύου κλπ. Και για τα οποία ειδικά σε κάποια σημεία της Ελούντας, των στροφών της Ελούντας, κύριε Ανδρουλάκη, είχαν γραφτεί και άρθρα σχετικά με ότι κόβουν τη θέα, ότι. Έχετε εικόνα πόσα περίπου έχουν μπει στον ομό μας?
1: Η εικόνα την οποία έχουμε συνολικά είναι ότι έχουν μπει περίπου γύρω στα 800 φωτιστικά σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Η προτεραιότητα την οποία δώσαμε είναι να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές σε σχέση με τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορεί να μπει κάπου όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί μετά σε μια περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αυτό δυνητικά δεν δημιουργεί και τις καλύτερες προϋποθέσεις σε μια περίπτωση ατυχήματος. Οπότε πάντοτε ο σχεδιασμός μας σε σχέση με τα περίπου 800 φωτιστικά που τοποθετήθηκαν ήταν να μπαίνουν σε όρια ταχύτητας κάτω από το 50, στις διασταυρώσεις και στις διακλαδώσεις επαρχιακού δικτύου, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε ένα διερχόμενο οδηγό, σε ένα διερχόμενο ποδηλάτη με το μηχανάκι να μπορεί και να έχει την ορατότητα την οποία χρειάζεται για να μπορεί να κάνει την στροφή την αριστερή.
0: Φωτίζουν καλά αυτά.
1: Φωτίζουν,
0: ναι, φωτίζουν καλά.
1: Και να αναφέρουμε εδώ επιπλέον ότι Έχουμε ζητήσει και μια επόμενη φάση όπου είμαστε σε μια συζήτηση με το Υπουργείο Υποδομών για να εγκριθούν και άλλες θέσεις όπου αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι και έχετε δει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν.
0: Τη συντήρηση αυτών ποιος την έχει
1: τη συντήρηση για τα επόμενα δύο χρόνια είναι εντός μέσα στην εγγύηση και μετά το τρίτο χρόνο την συντήρηση την αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου εμείς. Μάλιστα. Αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι για μας είναι η ασφάλεια η προτεραιότητα. Είδατε όπου έχουν μπει δημιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας, μπορεί να μην είναι κομψά ή σε άλλους να αρέσει ή σε άλλους να μην αρέσει, αλλά για μας είναι προέχει η ανθρώπινη ζωή, η προστασία την οποία θα πρέπει να δώσουμε. Ακούστηκαν και το γεγονός στην περιοχή της Ελούντας αρκετά σχόλια σε σχέση με την αισθητική του τοπίου και εδώ θα ήθελα να πω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι πραγματικά υπέρμαχος του τοπίου και της προστασίας του τοπίου ευρύτερα, αλλά αυτό το οποίο ήταν για μας σημαντικό και ουσιαστικό ότι όταν έχουμε τροχαία ατυχήματα με μια συχνότητα σε σημεία επικίνδυνα, όταν έχουμε θανατηφόρα σημεία στο επαρχιακό μας δίκτυο τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι στα σημεία αυτά έπρεπε να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Και το θετικό είναι μόλις αυτές τις παρεμβάσεις έχουν μειωθεί και κατακόρυφα και τα τροχαία δυστυχήματα στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Και είναι σημαντικό γιατί θα συνεχίσουμε και συνεχίζουμε με επιπλέον παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια, γιατί πάντοτε ο γνώμονάς μας είναι να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα τα χρήματα τα οποία διεκδικούμε και να τα κάνουμε έργο. Πολλές φορές δεν μας φτάνουν τα χρήματα, οπότε βάζουμε ένα μέρος των χρημάτων σε ένα άξονα, το υπόλοιπο την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη, γιατί αντιλαμβάνεσαι πως και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές στο επαρχιακό μας δίκτυο.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, κύριε Ανδρουλάκη, τώρα στο και μισή της ώρας όπως απαιτείται για να είμαστε εντάξει, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος, θέλω να μιλήσουμε για τα έργα που είναι σε εξέλιξη και για τις παρεμβάσεις, μιας και προχωράει και ο περιφερειακός της Ελούντας και στο Καλό Χωριό γίνονται πράγματα και σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι το κομμάτι που θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, είναι εδώ και συζητάμε διάφορα θέματα. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή οτιδήποτε ερώτηση κλπ, μέσω Viber 6939 55 300 και ο Άσος στο τέλος. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 9:33, Διάβλος Κρήτης και χωρίς δεσμεύσεις. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Λαστείου, κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, και πάμε να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής και αμέσως μετά ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όπως φυσικά να σας πω ότι η εκπομπή αυτή μετά ετοιμάζεται, μοντάρεται, φτιάχνεται και ανεβαίνει και στην κατηγορία podcast του cna.gr και στο κανάλι μας στο SoundCloud, που έχουμε ένα κανάλι που εκεί υπάρχουν όλα, καθώς επίσης και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του Διάβλου Κρήτης και του cna.gr. Κύριε Ανδρουλάκη, ήθελα να σταθούμε λιγάκι στα έργα που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα με τα έργα, μικρά, μεγάλα, σημαντικά, κάποια έργα τα οποία ο κόσμος τα περιμένει και πολλά χρόνια, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την παιδική μας περιοχή εδώ, από το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που απασχολεί και συζητούν πολύ. Ελούντα, παράκαμψη, γελάτε. Λοιπόν, να μας πείτε περίπου τι γίνεται εκεί. Δεν θα σταθώ στο ΒΟΑΚ ακόμα. Με το ΒΟΑΚ υπάρχουν έτσι αντικρουόμενες είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν είχαμε κολονάκια, παραπονιόμασταν, έχουμε κολονάκια, ξαναπαραπονιόμαστε. Το ίδιο γίνεται και με το ΒΟΑΚ. Εκεί, επειδή έγραψα και κάτι προχθές, έγραψα ένα άρθρο, πρέπει γενικά, πιστεύω, εγώ η δικιά μου άποψη είναι αυτή, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι λίγο πολύ βαρύ αυτό που συμβαίνει, με την καλή έννοια, πολύ μεγάλο έργο, και σίγουρα αυτό το έργο δεν γίνεται τόσο μεγάλο για να εξυπηρετήσει, ας πούμε, διόδια ή να εξυπηρετήσει, όπως διάβασα στα σχόλια, τη μεταφορά των ανεμογεννητριών. Γιατί εκεί μπορεί να μπει και ένα ερώτημα, στη Σιτία πώς πήγαν, από ποιο ΒΟΑΚ πήγανε, ας πούμε, έτσι, ή στα νησιά των Κυκλάδων που λειτουργούν, πώς πήγανε, από ποια λεωφόρο πήγανε. Οπότε αυτά είναι λίγο υπερβολές, άποψή μου πάντα, έτσι. Ο ΒΟΑΚ 10 του μήνα, του Οκτώβρη, θα εγκαινιάσει στα πρώτα 10 χιλιόμετρα ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα που μπαίνει, κύριε Ανδρουλάκη, και σας πήρα μονότερμα, είναι το εξής. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε. Γιατί να κάνει εγκαίνια στα 10 πρώτα χιλιόμετρα και να μην περιμένει να ολοκληρωθεί, ξέρω εγώ, το έργο κατά 50%, ας πούμε.
1: Να σας πω.
0: Τι είναι αυτό, για προεκλογικό τρίκα.
1: Αρχικά με το ΒΟΑΚ. Αρχικά με το ΒΟΑΚ, η πάγια θέση την οποία είχαμε ως Περιφερειακή Νότα Λασιθίου ήταν ότι η προαίρεση, δηλαδή ο δρόμος από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τις Λίμνες, μια προαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ, αν προχωρούσε πρώτη, δεν θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με αυτά τα οποία συναντήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εμείς που κατοικούμε εδώ και οι επισκέπτες μας. Και ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει παντού. Το είχαμε αναφέρει ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα δρόμο σε εξέλιξη και η κυκλοφορία η βοηθητική να γίνεται σε ένα επαρχιακό δίκτυο που είναι σχεδιασμένο το 1950. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως αυτό το οποίο έγινε και θα πρέπει να σας το πω είναι ότι η διαχείριση του ΒΟΑΚ και η κίνηση της κυκλοφορίας δεν έχει η περιφέρεια Κρήτης και η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καμία συμμετοχή. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, με το Υπουργείο και με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σημαντικό να το αναφέρω αυτό.
0: Ούτε συμβουλευτική.
1: Η συμβουλευτική η δική μας έχει να κάνει με τις διαδικασίες όπου εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Την νομοθεσία.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα είναι
1: και να
0: take it or leave it που λένε και οι
1: εργασίες. Να σας αναφέρω τη διαδικασία όταν εμείς κάνουμε μία παρέμβαση σε ένα δρόμο ο οποίος θα πρέπει να είναι μισός ανοιχτός, μισός κλειστός, ακολουθούμε τη διαδικασία της διαβούλευσης, ακολουθούμε την εισήγησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΦΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Που αντιλαμβάνεστε ότι αν θα γινόταν αυτά, πολλά πράγματα θα ήταν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Όμως αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει και με τον Υπουργό είναι το Μάιο μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αναουτάκη, τους 4 χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και με τη διοίκηση της αστυνομίας σε κάθε ένα νομό, ήταν ότι θα πρέπει να προβλέπουμε πριν κάνουμε μία απόφαση, να προβλέπουμε τα δεδομένα, τα αρνητικά τα οποία μπορούν να προκύψουν. Έτσι λοιπόν πάρθηκε μία άτυπη σύσταση τέτοια, έτσι ώστε να έχουμε ένα συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με το ΒΟΑΚ.
0: Οπότε αυτοί που λένε διάφορα ας βγάζουν έξω την περιφερειακή ενότητα και να απευθύνονται αλλού. Γιατί, εγώ επιμένω στην ερώτηση, γιατί να κάνει εγκαίνια στα 10 χιλιόμετρα.
1: Αυτό δεν είναι μια δική μας επιλογή, είναι μια κεντρική επιλογή.
0: Ναι, πώς το σκέφτεται, ξέρετε κάτι, αυτό είναι λιγάκι, έχει χτυπήσει λίγο παράξενα, γιατί έχει βάλει και σε τεράστια πίεση τα συνεργεία που δουλεύουν. Ήταν να ανοίξει πάλι σήμερα και δεν ανοίγει, θα ανοίξει 30 του μήνα. Και για πόσο λένε, μια μέρα, δύο, δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Μήπως ήταν λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, αυτό λέω τώρα.
1: Αυτό...
0: να κάνει εγκαίνια 10 χιλιόμετρα ενώ κρεμεί ας πούμε ένα κομμάτι τεράστιο.
1: Εκκρεμούν οι κόμβοι της Νεάπολης.
0: Πολλά πράγματα.
1: Εκκρεμούν αρκετά πράγματα.
0: Τέλος πάντων, αυτό εγώ πιστεύω και οι περισσότεροι. Νομίζουμε ότι είναι έτσι προεκλογικό να γίνουν τα ανάλογες φωτογραφίσεις, δηλώσεις, social, κυβερνητικές ανακοινώσεις κλπ. Το γνωστό. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά επειδή τυχαίνει. Και πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα εκεί για διάφορους λόγους. Και μιλάω και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, πιάνουμε έτσι την κουβέντα εκεί πέρα, κερνάμε και κάνα καφέ. Οι άνθρωποι, με συγχωρείτε, θα το πω έτσι λαϊκά, τα έχουν παίξει.
1: Δουλεύουν το 10 ώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν λιώσει. Ο άλλος ήταν από Τρίκαλα, έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Είναι τελειωμένοι αυτοί όταν τελειώσει το έργο. Θα πάνε για αποθεραπεία, ας πούμε. Οι άνθρωποι δεν είναι. Είναι τελειωμένοι από την κούραση και από την πίεση και από όλα αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το συνεργείο του ΒΟΑΚ είναι γύρω στα 500 άτομα τα οποία δουλεύουν. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτό που είναι για μας σημαντικό, μπορεί να έρθουν να γίνουν τα εγκαίνια, αλλά εμείς περιμένουμε την ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του έργου Άγιος Νικόλαος Καλόχωριό, Φρουζή, τη δεύτερη ανακοίνωση χρηματοδότησης Φρουζή, Παχιά Άμμο, και την ολοκλήρωση των μελετών όλων για το διάστημα Παχιά Άμμο μέχρι και τη Σιτία.
0: Είχανε, για να κλείσω το θέμα του ΒΟΑ, κύριε Ανδρουλάκη, ένας Γερμανός, ένα ζευγάρι Γερμανών έκαναν ένα σχόλιο, στα γερμανικά το κάνανε, στην ανάρτηση που είχαμε κάνει για τα έργα στο ΒΟΑΚ, και γράψανε ότι έχουν εντυπωσιαστεί από το πόσο κόσμος δουλεύει και το πόσο γρήγορα πάει. Γιατί αν ήταν, λέει, στη Γερμανία να γίνει αυτό το πράγμα, θα είχε 4-5 φορές μεγαλύτερη καθυστέρηση. Και πραγματικά όποιος μπορέσει να το διαβάσει αυτό το σχόλιο που είχε γίνει στις ομάδες του CNA, είναι εντυπωσιακό. Δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή προχωράει το έργο ταχύτατα, πάρα πολύ γρήγορα. Και εμείς ευχόμαστε να προχωρήσουν και ταχύτατα και οι χρηματοδοτήσεις και οι αδειοδοτήσεις για το χρήμα.
0: Το χρήμα να πέσει.
1: Αυτό. Ναι.
0: Να έρθουμε λίγο στην Ελούντα που ξεκινήσαμε προηγουμένως. Κάναμε έτσι.
1: Η Ελούντα.
0: Πήγαμε μέσω ΒΟΑΚ.
1: Η παράκαμψη της Ελούντας είναι ένα έργο, μια πρόταση η οποία ήταν παγωμένη εδώ και 25 χρόνια. Ένα από τα πρώτα θέματα με την ανάληψη των καθηκόντων μου στη θητεία ήταν όταν με τοποθετήθηκα από το Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αναουτάκη, ήταν από τη δική μου τη μεριά να δούμε και να δω πώς θα μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε την παράκαμψη της Ελούντας. Έγιναν τα δικαστήρια, συμμετείχαμε και εμείς μέσα στις δικαστικές διαδικασίες για τον ορισμό της τιμής μονάδας και κάναμε τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε βάσει της απαλωτρίωσης να προκύψει και ένας δρόμος. Να πούμε εδώ ότι η απαλωτρίωση και η αρχική πρόταση του δρόμου, όπου ήταν πριν από 25 χρόνια, δεν προέβλεπε κυκλικό κόμβο. Ήταν μια έξοδο για την παράκαμψη της Ελούντας. Η μελέτη, σε συνεργασία με τη μελετητική ομάδα, με τις τεχνικές υπηρεσίες, με την τοπική κοινωνία, χτίστηκε βήμα-βήμα, αλήθεια σας το λέω, βήμα-βήμα, βλέποντας τις ανάγκες. Οπότε, βλέποντας τις ανάγκες, τοποθετήθηκε και ο πρώτος κυκλικός κόμβος επί του επαρχιακού δικτύου Αγίου Νικολάου Ελούντα, για να βοηθήσουμε να έχει παραπάνω κινήσεις προς Άγιο Νικόλαο, προς Ελούντα, κάποιος ο οποίος διέρχεται σε αυτό το δρόμο. Όμως εμάς ο χώρος ήταν συγκεκριμένος, και ήταν συγκεκριμένος γιατί είχαμε μια συγκεκριμένη γραμμή απαλωτρίωσης όπου θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις όλες όπου έγιναν ήταν τέτοιες έτσι ώστε να διαχειριστούμε και τα ρέματα και τα μυσγάγγια, δηλαδή τα μικρότερα ρέματα, και να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε πεζοδρόμιο για να εξυπηρετηθούν και οι συμπολίτες μας και να δημιουργήσουμε και παραδρόμους έτσι ώστε κανένας από τους συμπολίτες μας να μην χαθεί το ακίνητο και να μπορεί να το χτίσει, να το αξιοποιήσει μελλοντικά.
0: Σήμερα που μιλάμε, το στάτους ποιο είναι, πού βρισκόμαστε?
1: Το στάτους είναι ότι 1η του Οκτώβρη έχουμε την εισήγηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του δρόμου, που σημαίνει ότι μετά από αυτό, μετά από τις παρατηρήσεις, την αποδοχή των παρατηρήσεων όπου υπάρχουν, εμείς ξεκινάμε τη δημοπράτηση. Το κόστος, η εκτίμηση την οποία έχουμε, είναι γύρω στα 8,5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Υπάρχει η δέσμευση του κυρίου Αρναουτάκη για τη χρηματοδότηση και εμείς είμαστε πανέτοιμοι μετά από αυτό να κάνουμε ό,τι συμπληρωματικό χρειαστεί και ο στόχος μας είναι μέσα στο 2026 να έχουμε ξεκινήσει τη δημοπράτηση. Ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό για εμάς, είναι εμβληματικό για τον Άγιο Νικόλαο, και αυτό το οποίο είναι για μας σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι πέρα από αυτό μπαίνουμε και στη δημιουργία και ενός δεύτερου κόμβου στο επαρχιακό δίκτυο από Άγιο Νικόλαο Ελούντα. Είμαστε στην τελική φάση της αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης και ευχόμαστε να πάνε ολιστικά και τα δύο αυτά έργα να δημοπρατηθούν πάρα πολύ κοντά με το ένα με το άλλο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να αναφέρω εδώ ότι η παράκαμψη της Ελούντας ήταν ένα έργο τεράστιας σημασίας και για τον Άγιο Νικόλαο. Και θα με καταλάβετε τώρα. Πάνω στη παράκαμψη της Ελούντας, κάτω δηλαδή από την παράκαμψη της Ελούντας, στα όρια της απαλωτρίωσης, αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε την απαλωτρίωση, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε και την δημοπράτηση της διασύνδεσης από Σελέμης Ελούντα Άγιος Νικόλαος. Δηλαδή τη διασύνδεση του Αποσελέμη με το νερό για όλο το Δήμο Αγίου Νικολάου. Όσο δεν έτρεχε, δεν είχε ολοκληρωθεί, δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες της παράκαμψης ελούντας, και το άλλο έργο θα πήγαινε πίσω. Η διασύνδεση Αποσελέμη Άγιος Νικόλαος, είμαστε στη τελική φάση του αναδόχου.
0: Κύριε Ανουλάκη, το όλο αυτό που λέτε ακούγεται έτσι μεγαλειώδες, θα έλεγα, για τα δεδομένα, έτσι, τα δικά μας εδώ. Αυτό όλο συνδέεται καθόλου και με την ανάπτυξη ενός μεγάλου έργου που γίνεται στα πλευρά εκεί με την Μύρουμ και λοιπά, θα εξυπηρετήσει και αυτή την κατάσταση? Γιατί εκεί πέρα, όταν τελειώσει αυτό, θα είναι μια καινούργια πόλη σχεδόν, ένα μικρό, μια κομμόπολη πολλών χιλιάδων.
1: Θα σας πω κάτι πάνω
0: θα βοηθήσει αυτό.
1: Όλο τον Άγιο Νικόλαο βοηθάει.
0: Ναι, ναι.
1: Για μας ήταν σημαντικό ότι υπήρχε η αρχική πρόταση που ήταν των προηγούμενων χρόνων και ήταν κάτι το οποίο το ζητούσαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι του Αγίου Νικολάου. Είδαμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και από τη στιγμή όπου οριοθετήθηκε επίσημα ο δρόμος της παράκαμψης ελούντας, έπρεπε να πιέσουμε ή να δημοπρατηθεί. Για μας και για όλο το Δήμο του Αγίου Νικολάου και για τους δημότες είναι και τα δύο τεράστια αναπτυξιακά έργα. Αναπτυξιακά γιατί ενισχύει τις υποδομές, αλλά το πιο σημαντικό να αναφέρω εδώ είναι ότι δεν σταματάμε εδώ, βλέπουμε και τα υπόλοιπα σημεία ελούντα πλάκας, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, τι βελτιώσεις θα κάνουμε στον υπόλοιπο άξονα. Οπότε είμαστε και εμείς στη διαδικασία, αφού ολοκληρώσουμε τη δημοπράτηση, την οποία σας είπα, μιας που η πίεση, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις τεχνικές μας υπηρεσίες είναι σημαντικό, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Ένα-ένα μόλις κλείνει, πιάνουμε το επόμενο.
0: Κύριε Ανουλάκη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το είπατε για το δυναμικό και λοιπά, ότι η έλλειψη προσωπικού σίγουρα υπάρχει και λοιπά. Τώρα 1η Οκτωβρίου θα πάμε για υπογραφές των περιβαλλοντικών και πάμε για παρατηρήσεις. Αυτό πόσο χρονοβόρο είναι να ολοκληρωθεί?
1: Ήδη μελετάμε τις παρατηρήσεις όπου έχουν γίνει και σε προφορικό επίπεδο και σε επίπεδο διαβούλευσης. Ήδη δεν έχουμε σταματήσει, συνεχίζουμε και κοστολογούμε και δείχνουμε τις παρεμβάσεις όπου θα γίνουν και πάμε στην 1η του Οκτώβρη στην συζήτηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Ηράκλειο, στο νέο κτίριο, να το αναφέρουμε και αυτό, όπου θα είναι όλα σε τέτοιο επίπεδο έτοιμα και όχι μόνο τα παρουσιάσουμε αλλά και κοστολογημένα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το επόμενο διάστημα είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία η νομική που χρειάζεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ή παρατηρήσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν, ή εγκρίσεις επί των προτάσεων όπου θα συζητηθούν. Οπότε γι' αυτό και έβαλα ένα χρονικό διάστημα ότι μέχρι τέλος του 26 εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το δημοπρατήσουμε.
0: Πάμε λίγο στο Καλό Χωριό.
1: Στο Καλό Χωριό γίνεται μια προσπάθεια για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της ευρύτερης περιοχής και των δυνατοτήτων όπου έχει στρατηγικά το Καλό Χωριό. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση του λιμενικού καταφυγίου, του αλιευτικού καταφυγίου στο Καλό Χωριό, ένα καταφύγιο αλιευτικό όπου θα αλλάξει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, ή την μελέτη την οριστική μαζί με τα περιβαλλοντικά, να το αναφέρω αυτό, με την περιβαλλοντική αδειοδότηση την παραλαμβάνουμε μέσα στο 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι αμέσως μετά πηγαίνουμε στη διαδικασία της αναζήτησης των πόρων. Όμως στο Καλό Χωριό για μας είναι από μόνο του ένα case studies, γιατί έχει και τη διάβρωση των αχτών. Οπότε θα δείτε στο επόμενο διάστημα ότι θα είμαστε στο πεδίο. Ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα λόγω των βροχών δεν μπορούσαμε, την επόμενη εβδομάδα να είμαστε στο πεδίο για να ξεκινήσουμε την μελέτη για την διάβρωση των αχτών στην περιοχή του Καλού Χωριού. Συν το γεγονός ότι έχουμε ολοκληρώσει τη δημοπράτηση της συντήρησης του άξονα Αγίου Νικολάου μέχρι Σιτίας, όπου περιλαμβάνει και αρκετές παρεμβάσεις στο Καλό Χωριό, κόψιμο δέντρων, καθαρισμό πρανών, συντήρηση διαγραμμίσεων, και είναι κάτι το οποίο είναι για μας ένας στόχος. Οι περιοχές όπου έχουν μία πίεση από την επισκεψιμότητα, να δίνουμε τις προοπτικές της ασφάλειας έτσι ώστε να αυξάνεται και η ικανοποίηση του επισκέπτη από τις υποδομές, αλλά το πιο σημαντικό, να δημιουργούμε νέες συνθήκες για το μέλλον της περιοχής, της κάθε περιοχής όπου μπαίνει για εμάς στο μικροσκόπιο για να τη διαχειριστούμε.
0: Αναπτυξιακά έργα στον υπόλοιπο νομό, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Αναπτυξιακά έργα. Είμαστε... Να κλείσουμε ένα σημαντικό έργο για τον Άγιο Νικόλαο, όπου είμαστε μαζί με το Δέδαλο την ανάθεση της μελέτης για το φράγμα του Κρούστα. Αμέσως μετά έχουμε το φράγμα του Καθαρού, όπου ολοκληρώνουμε τα τεχνικά δελτία για το φράγμα του Καθαρού, για να δημιουργήσουμε τις διαδικασίες για τη μελέτη του φράγματος του Καθαρού. Οπότε έχουμε κι άλλο ένα σημείο εδώ το οποίο το διαχειριζόμαστε, που είναι το φράγμα στο Καστέλι, στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Έχει πάει, γιατί έχει πάει και έχουμε δει τις αδυναμίες όπου έχει, οπότε το εξετάζουμε και αυτό. Οπότε μέσα σε αυτές τις παρεμβάσεις για τον Άγιο Νικόλαο, νομίζω και με τα υδραυλικά έργα και με τη διασύνδεση με το... με τον Αποσελέμη, με την παράκαμψη της Ελούντας, με την οδική ασφάλεια, με τις νέες χαράξεις που έχουμε προχωρήσει και τις συντηρήσεις, νομίζω κλείνουμε ζητήματα αρκετών χρόνων. Τώρα, η κάθε μία περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες. Κλείνουμε μέσα στο 26 το πρώτο υπόγειο φράγμα σε όλη την Ελλάδα.
0: Υπόγειο φράγμα.
1: Υπόγειο φράγμα στη περιοχή των Μουρνιών, είναι μια περιοχή πάνω στο ποταμό του Μύρτους, όπου τελειώσαμε και τις υδρολογικές μελέτες. Υπάρχει ένα μόνιμο απόθεμα υπόγειο κοιτάσματος νερού στα 2,1 εκατομμύρια κυβικά νερό, και είμαστε στη διαδικασία της κατάθεσης, της έγκρισης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε μελετήσει πολύ στενά όλες τις επιπτώσεις και όλη τη διαχείριση την οποία θα πρέπει να υπάρξει για αυτό το υπόγειο φράγμα, συν το γεγονός ότι έχουμε δύο άλλα υδραυλικά έργα στη τελική ευθεία της ολοκλήρωσης των μελετών. Το φράγμα στην Ζάκρο, ένα έργο 1,2 εκατομμυρίων ευρώ νερού, συγγνώμη, η μελέτη ήταν 800.000 ευρώ, ολοκληρώνουμε, έχουμε καταθέσει ήδη τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να προχωρήσουμε. Τη λιμνοδεξαμενή του Κουτσουρά, μία λιμνοδεξαμενή που έχει 1 εκατομμύρια κυβικά νερό, όπου έχουμε καταθέσει την ολοκλήρωση της μελέτης και την έγκριση και της αγροτογεωργο-οικονομοτεχνικής μελέτης για τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης πρότασης, και είμαστε και εκεί σε αυτή τη φάση σε ολοκλήρωση. Και επιπλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση μέσα στο 27 να καταθέσουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη νέα χάραξη Μακρύ Γυαλό Σιτία.
0: Μάλιστα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, αν ξεχάσαμε τίποτα. Αν και 2 και 3 ώρες να ήμασταν, θα είχαμε να πούμε, δεν το συζητάω καθόλου. Αφήνω να κλείσετε με όποιο τρόπο εσείς θέλετε. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, γιατί μετά ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Και φυσικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνατε και πάλι σήμερα να έρθετε εδώ και να πούμε πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο του Λασιθίου, αλλά να ακούσουν και οι άλλοι που είναι εκτός του Λασιθίου τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ. Δεν είμαστε στο διάολο τη μάνα που λέει για κάποια ψυχή. Λοιπόν,
1: να κλείσω εδώ στο σημείο ότι στα επόμενα χρόνια με το αεροδρόμιο του Καστελίου θα είναι εντελώς διαφορετική η Κρήτη και εντελώς διαφορετικό και το Λασίθι. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η επισκεψιμότητα την οποία θα έχει η Κρήτη θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτή την υπάρχουσα διαχείριση με το αεροδρόμιο που υπάρχει στο Ηράκλειο. Οπότε και ο σχεδιασμός που κάνουμε στην ενδοχώρα για την επισκεψιμότητα με τις διαδρομές, με τις ανασκαφές, είναι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα την επισκεψιμότητα στην ενδοχώρα και να δώσουμε ζωή στις κοινότητες, στα χωριά, όσο μακριά και να είναι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα μόνος του. Μάλιστα. Θέλει μία βοήθεια, μία συνεργασία με όλους, με το Δήμο, με τις κοινότητες, με τους φορείς, γιατί κανείς, σας το ξαναλέω και είναι κάτι το οποίο το λέω και πάντα, κανείς ένας δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Και
1: όλοι μαζί
0: μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και όλοι μας είμαστε συγκεντρωμένοι, ψύχρεμοι, να σκεφτόμαστε θετικά και να περιμένουμε τα καλύτερα. Θα έρθουνε.
1: Θα έρθουνε.
0: Δεν θα έρθουνε.
1: Θα έρθουνε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ο χειμώνας ξεκινάει, κύριε Ανδρουλέκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο με τα ενεργειακά. Και άμα λέω ενεργειακά, εννοώ τιμές, καύσιμα και όλα αυτά τα οποία είναι στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε τι γίνεται σε δικό μας επίπεδο εδώ, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Γιατί τα πράγματα δεν ακούγονται να είναι καλά και τόσο. Θα το συζητήσουμε αύριο, θα έχουμε και τους ανάλογα ενδιαφερόμενους ή ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το μέλλον της κατάστασης αυτής. Εγώ να σας ευχηθώ καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: διάβλος radio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: πράγματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό. Τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτός έχει πίσω. Εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια.
3: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτας σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι.
4: Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, ευλογήσον την φορολογία σου.
3: Στο Θεό είναι.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
5: Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
1: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
3: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουνε, παιδιά μου, στο Θεό.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
5: Ως εν ουρανών και επιδηγείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
4: Όλη την Ελλάδα
3: δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε για μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
6: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
5: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσω.
7: Αγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Και, απαντώ εγώ.
8: Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους πριν ψωνίσουν, έχουν γίνει όλοι χριστιανοί, ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον θεό πιστεύουν, αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
7: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουνε, δυστυχούνε.
9: Η ακρίβεια καλπάζει, δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
8: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας, όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια που είναι ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
10: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
0: Αντιγιά.
10: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο σταλιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
8: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς, που είναι και τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και πάει και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε με στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε, Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
2: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο!

0: θα την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια και το δύσκολο 2027 και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε!
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού, όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα. Έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγεται, είναι η αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως. Και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
3: Τι παρατηρώ. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος.
4: Καλά συμφέροντα είναι κανένα και συσκευαστικές.
3: Έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
4: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύουμε στους πολλούς.
3: Θα τα βάλουμε το καρτέλ, θα τα βάλουμε τις τράπεζες, θα τα βάλουμε
4: τα δημοσιογραφικά. Αυτά δεν είναι καν καπιταλισμός. Το καπιταλισμός θέλει ρίσκο. Αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε στην Ελλάδα.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκης, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείς όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
3: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
4: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
3: Απέναντι στους Τούρκους.
4: Απέναντι στους Τούρκους.
3: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
4: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
3: Στέφανε,
4: ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
2: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι τη βροχή, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
4: Στέφανε, ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει η στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
4: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
3: θα έδινε
4: χώρα
3: τη
4: μας,
3: ζωή σου για την Ελλάδα.
4: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
6: Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έδαινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: θα έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς, έχει πολεμήσει από το Χαράκομα όσο κανένας άλλος. Και ο Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει, ο Παπαμιχαήλ, πριν πάει στις διπλοπαινιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά, πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι

0: ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
1: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
3: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρι σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
4: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά έγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη.
5: Μετά σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, κ. Ρούμελη.
6: Το λέγατε ποτέ που θα το δούμε?
7: Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
8: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν να είναι Γιώργης Καβάλα στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
2: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
9: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
10: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
11: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
3: Καλά λέει στον Πάπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα? Έτσι λοιπόν, οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στο άλογο, όπως ο Πετρόμπες. Όλοι αυτοί μαζί μπλέκουν εδώ ένα σύγχρονο Παπαφλέσσας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο. Και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
12: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
13: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε?
14: Τι κεροπλός μας χτύπησε?
13: Δεν μπορώ! Δεν μπορώ!
15: Κουράγιο, αδερφούλα μου! Κουράγιο, κουράγιο!
16: Θα φύγετε από τη χώρα.
12: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
9: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
3: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ίδια απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει, κυρία Καριστιανού, ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης. Διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση, η οποία δεν,

0: Υπηρετεί συμφέροντα.
1: Βρέτε,
2: Ντάκη,
1: μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η βούλτευση, βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω ότι το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώς τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
5: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Είμαστε.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει? Γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά? Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
5: Ευτυχώς!
2: Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια.
5: Ευτυχώς!
2: Και το δύσκολο 2027, και ποιο θα την κρατήσουμε? Εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
6: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
7: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα.
8: Αποστολή. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
8: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
10: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει. Έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
8: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτει 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε. Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Να τους κάνεις τίποτα.
9: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
8: Αυτό ακριβώς.
9: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά, οπότε ο Γκέμπελς και οι λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
8: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
9: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
8: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεύει τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
11: Έλα, Ανατολή.
9: Έλα.
11: Όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
12: Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει. Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
11: σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έπαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με του Αμερικάνου. Όπω και οτιδήποτε.
9: Καλά. Εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλυτερότεροι από όλου.
11: Δεν είμαι τόσο σίγουρο γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά του και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
0: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
11: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
9: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
11: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
9: Αυτό.
13: Αποστολή.
9: Ναι.
13: Γεια σου, Αποστολή. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγαν κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνη πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
9: Νομίζω είναι ρόλος.
13: Ότι παίζει δηλαδή.
9: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
13: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
9: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
14: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Μία ενδιαφέρουσα κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες από μέσα ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε σε εγκαίνια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί. Επιστημονικός υπεύθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί τον είχα γνωρίσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έδωσε μια συνέντευξη ανίποπτο το χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρασης, πράγματι εκθιάζεται την πλασμαφαίρεση.
16: Η οποία όμως δεν γίνεται στην
15: κλινική. Η οποία δεν γίνεται με κλινική. Αυτός λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρασης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
7: Εσείς ποιον πιστεύετε? Τον υπουργό δεν πιστεύετε? Πήγε στα εγκαίνια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
15: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει με την πλασμαφαίρεση, τι γνώμη έχετε? Γι' αυτό και ξέρω δεν κάνανε. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει. Γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
7: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Νάντια Μπουλέ.
17: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
17: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
16: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
17: Ακριβώς.
16: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
17: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
7: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
18: Έλα, Αποστολάρα μου.
9: Να, πού είσαι εσύ?
18: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
9: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί?
18: Όχι, όχι, όχι.
9: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
18: Να σου πω κάτι. λεφτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία ήταν, παίρναν οι πελάτες. Ενώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
19: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
9: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα κάνω σύγκριση.
18: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι.
9: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά που πιστεύεις. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
18: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Αποστολάρα μου. Βγάλαν όλους έξω.
9: Ναι.
18: Βγάλαν όλους έξω.
9: Καλά δεν ήσουν που έκανε εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχει αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα, εγώ τι φταίω. Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο. Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
18: Όλους έξω σου βγάλανε από στο λάρα μου για να γλιτώσουν τη φυλακή αυτή. Έτσι. Γάμισε τα. Καλά πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνει τα δικά σου. Δεν πειράζει.
9: Όχι, θα σου κάνω. Έλα, γεια.
18: Εγώ γουστάρω, άντε γεια.
20: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
21: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
9: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
20: Ποιος είδε τα
21: μάτια που αγαπάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω.
20: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
22: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
9: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
20: Έλα, θέλω να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος. Να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας, κύριε Άδωνη. Και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like, 11.000 αναδημοσιεύσεις. Και πήρατε θέση, μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν. Και απλά, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή, έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς, κύριε Άδωνη, την κοινωνία, γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία. Και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή, αυτή ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
9: Τα είπες, μπράβο.
23: Κύριε Πλεύρη, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
18: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτα.
9: Ναι.
18: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
9: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
18: Όχι, αλλά υπάρχουν.
9: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
18: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
9: Υπάρχουν και οι πεταλοί. Δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
18: Τέλος πάντων. Πάντως, εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
24: Ναι, το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
9: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
24: Αρχή το είμαι στο το παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
9: Τον Πορτοσάλτε.
24: Τον Ίωνα, ο Ίων Πανίδη στο γκρουφών.org και το έρευνε ο Νίκος Αποστολόπουλος. Αρχή το είμαι στο το παντός, τον Κύπριο. Μεγαλολόγο Φλωρίδη, είπε πάρα.
9: Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχει να ευχαριστήσει από το συνέδριο.
24: Ο Γιώργος Φλωρίδης, καθηγητής μηχανολογίας.
9: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
24: Κύπρο, της Κύπρου, ναι, τα είπε. Ωραία, στο επόμενο θα έχει.
9: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
24: Το άλλο συνέδριο.
9: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
7: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί τέτοια ώρα περίπου βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας.
25: Πάω από όλοι, Δημητράκη, τι κάνεις.
9: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μόνη βρωμιάρα.
25: Να είσαι, είμαι ανέργεια διακοπές, έχω γυρίσει.
9: Αμπά.
25: Πώς τι, μόνο εσείς. Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλονίτης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
26: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
27: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
28: Το νεράκι.
26: Τι σας έδωσε?
27: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
28: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
29: Λες πεθερέ.
28: Αλλά δεν ξέρω, ξέρει αυτό σου λέει.
25: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
30: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
0: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πριν το κοιμηθώ.
30: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
1: Έλα ξύπνα, ρε μου. Έλα ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, ρε μου.
0: Ξύπνα, ρε
1: μου. Ο Εμίρης Καρύμ Αμταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, ρε μου.
0: Ποιος είναι αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά?
1: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια. Πάμε, ρε μου. Πάμε.
0: Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα μου, αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Μα τι θέλεις να ακούσεις με ένα διακοσάρι χρυσή, μάσε μας. Πάμε, ρε μου.
2: Έλα ρε Αποστόλη.
9: Έλα.
2: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
9: Με πιάσατε όμως.
2: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
9: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
9: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
2: Έτσι, τραγανάκι, φανταστροφικά.
9: Λέγε.
2: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
9: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
2: Έτσι.
9: Δεν το είδες καλέ.
2: Φύτρωσε και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει? Στην Αθήνα.

0: Μαγκωτό! Έλα.
1: Είμαι στην παράσταση του Φιλοπάπου.
0: Ωραία.
1: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σφυροδέρ επάνω. Το γαστρεντερολόγο.
0: Μερακλής.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα πιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια.
2: Κύριο Σκόρδα.
0: Ναι, ναι, ο Μέρη.
2: Καθιερούπουλος εδώ είναι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
2: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
0: Τώρα σε ακούω, κατουριέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
2: Εξέταση PSI.
0: Τι PSI, PSI.
2: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
0: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
2: Ναι, ναι, ίσως.
0: Άλλα νομίζαμε.
2: Άλλο το άλλο.
0: Τα λέει ο Βαρουφάκη για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
2: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
0: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
2: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
0: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
2: Ωραία.
0: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
2: Μάλιστα. Δεν
0: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
2: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
0: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνει συσχώρηση στη μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές.
2: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
0: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
2: Ακούστε με λίγο, τώρα μηρωνεύεστε.
0: Γιατρέ μου, όχι.
2: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
2: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
0: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
2: Μια κλωνοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
0: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
2: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασ.
0: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει το ίδιο από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
0: Όχι, είπε, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
0: Α, προς τη μην νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
3: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουρέντζου από τη Μηγιάνα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω. Επέσατε σήματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: δεν εκεί μας έχει δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε άλλο δρόμο.
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Λάθος μου μεγάλο.
3: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
2: Είσαι αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
5: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
2: Και πώς να σε βγάλω.
6: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
7: Ναι.
1: Παρακαλώ.
7: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
7: Στο Βάστη, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
7: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνη?
7: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
7: Πού είναι Χελιδόνα?
8: Στην Βρετανία.
7: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει μαμά από ό,τι φαίνεται.
7: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει μαμά τι κάνει. Τάξη, δεν έχασε και κάτι σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
7: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική. Δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
7: Θέλω να μου βάλεις.
1: Ναι.
7: Ένα μέρος Κυριακές από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
7: Τις ανέμελες Κυριακές που παίζουνε κοινούς νετοί. Ωραία και το σφάλμα.
1: Το.
7: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
7: Που παίζουνε κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
7: Ωραία.
1: Ναι.
7: Το σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
8: Σφάλμα.
1: Σφάλμα, α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
8: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
8: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστον, πέστον, πέστον.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστον. Εσπέστον, μακιάτο, κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: την αρχή μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω ότι θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, εσύ το φάκου δεν είπα τίποτα.
2: Να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω που έχω πάθει. Και εγώ, έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει κάλος, λοιπόν.
2: Έλα,
1: άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας, κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό, ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος επικοινωνίας.
1: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβή

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω μετά θα πάνε εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είστε.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω, κι εγώ.
1: Εσείς πώς είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς?
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να
0: μοιραστείς
1: μαζί μας?
0: Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο?
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο?
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: Ήρθε η ώρα
0: μας.
1: Για τα ζώδια, καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει.
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερο στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι, σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερος παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγοί μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχοάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: θέλεις. Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώ

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιώρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι. Σήμερα λοιπόν,
0: 28
1: Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι, δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Και τι να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ στο αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ε, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει, σεξ στο γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες στάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές, καταλαβες. Αυτό ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Δάσος, αλλά όχι
1: μην
0: με ρούχα.
1: Έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη σχέση.
1: Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι... ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω, ας πούμε, ή γυμνή,
1: το
0: ρε παιδί μου.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες, εποχής, με εκείνα τα φορέματα, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία, για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Τι να πω.

0: Εγώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
2: Αμέ.
1: Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz.
2: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένας λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Οίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
1: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νόμιζα ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kain, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια από όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α,
0: έτσι, λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοίκιο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια, αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκαναν οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πώς το φέρνουν, μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Τι ακούγονται άμα αυτό? Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει και στη Γερμανία, να ξέρεις, ότι το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Καταλαβαίνεις? Είμαι σίγουρη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω ζάχαρη. Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία

το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση, έτσι σε σχέση με παλιά. Οπότε ό,τι και να κάνεις, έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην φυγείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, Κόσμος και Τρομάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν είστε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Καιρού επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρού εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος, αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση.
1: Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα, οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Εντάξει, παιδιά,
0: αυτό
1: σε λίγο
0: είναι.
1: Θα πάμε στη μαύρη τρύπα και τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά. Μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονοι, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Καταλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Σαν να έχουμε, ευχή. Να έχουμε. Μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Χωρίς δεσμεύσεις. Η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Energy Vibes.
13: Τώρα.
14: Καλή μας νέα εβδομάδα, καλώς ευρήκαμε εδώ στα Energy Vibes. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ τίθεται ξανά το μεγάλο ερώτημα. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο 2 ημέρες? Θα θέλαμε πραγματικά μια εξήγηση και πιθανότητα μια τρίτη ημέρα. Μέχρι να αλλάξει αυτό, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 2 ρίτσες έτσι γεμάτες μουσική, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα, γιατί όχι, μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στην εκπομπή, στο μενού, θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο στο Σαν Σήμερα. Θα ψάξουμε παράξενες ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ανακαλύψουμε πραγματάκια για το ήξερες ότι που αύριο μπορεί να έχεις ξεχάσει. Και επίσης, θα δούμε τι ετοιμάζουν τα ζώδια. Επίσης, θα έχουμε διάφορα viral νέα και χρήσιμα tips για να χυλήσει λίγο καλύτερα η εβδομάδα που μόλις σήμερα μπήκαμε. Και ναι, ο Σεπτέμβρης ετοιμάζεται σιγά-σιγά να μας αποχαιρετήσει. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε να βάλουμε το καλοκαίρι στο πατάρι μαζί με τις βαλίτσες. Καφέ στο χέρι, ένταση λίγο πιο πάνω στο ραδιόφωνο και φύγαμε.
12: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουμε τους Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Χρόνια πολλά αν έχεις αυτό το όνομα και γιορτάζεις. Τώρα, κάνοντας την γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1939, αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ήταν 1974 όταν καθιερώθηκε με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά στην Ελλάδα, στα δημοτικά σχολεία. Το 1994, το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρώπης σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα, όταν το πλοίο Εστόνια, που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, βυθίζεται ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Φινλανδίας, συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. Τέλος, 2000 ήταν, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας, όπως τον αποκάλεσαν, τρέχει σε 20 δευτερόλεπτα 09 κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για έναν άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φόρας. Και εμείς επιστρέφουμε στην δύναμη του τώρα. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα Ήξερες ότι? Ένα χώρο που η περιέργεια συναντά την ανακάλυψη και η γνώση γίνεται διασκεδαστική. Ήξερες ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα που σου μιλάω ορισμένα κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους αεροδρόμια, είτε λόγω γεωγραφικών περιορισμών, είτε επειδή οι κάτοικοι τους προτιμούν να διατηρούν τη γαλήνη και την ησυχία τους? 5 ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η Ανδόρα, ένα μικροσκοπικό κράτος στα Πυρηναία όρη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, δεν διαθέτει δικό της αεροδρόμιο λόγω της ορεινής της γεωγραφίας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να βασίζονται σε κοντινά αεροδρόμια στη Βαρκελόνη και την Τουλούζη, περίπου 3 ώρες οδήγησης από την Ανδόρα. Παρότι η χώρα δεν έχει αεροδρόμιο, διαθέτει 3 ελικοδρόμια για επίγουσες ή ειδικές μετακινήσεις. Παρόμοια, το Λίχτενστάιν ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία δεν έχει αεροδρόμιο και η μεταφορά γίνεται μέσω του αεροδρομίου της Ζυρίχης, 130 χιλιόμετρα μακριά. Το Λίχτενστάιν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις Άλπεις και λόγω του μικρού της μεγέθους εξαρτάται από τη γειτονική Ελβετία και τις αερομεταφορές. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι επίσης χωρίς αεροδρόμιο. Το Βατικανό, η μικρότερη χώρα του κόσμου, εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ενώ το Σαν Μαρίνο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίμινι στην Ιταλία. Το Μονακό, από την άλλη, με τη μικρότερη ακτογραμμή στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο για τους πολυτελείς επισκέπτες του. Αυτές οι χώρες, παρά το μικρό τους μέγεθος, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί χάρη στη μοναδικότητά τους και τη στρατηγική τους θέση. Δεν το ήξερες? Σήμερα όμως είμαι σίγουρος ότι το έχεις αποτυπώσει στη μνήμη σου. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Αν έχετε σκύλο για φύλακα, καλό είναι κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα, να κάνετε ένα μικρό τεστ αξιολόγησης. Γιατί στο San Diego που σε πάω, ένας ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι το Golden Retriever του είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια. Ο τετράχρονος Νας είδε ένα διαδίκτυο να μπαίνει παράνομα στο σπίτι και αντί για γάβγισμα, επίθεση και συναγερμό, πήγε απευθείας και του έφερε τα παιχνίδια του. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Τρεις φορές μάλιστα. Σε φάση καλώς ήλθες, my brother. Έτσι, μπάλα ή λούτρινο θέλεις. Και κάπου εκεί ο διαρρήκτης κατάλαβε ότι είχε πέσει σε all inclusive. Έβγαλε παπουτσάκια και μπλούζα, άνοιξε το ψυγείο, έφαγε γιαουρτάκι, γαλοπούλα και τυρί και έμεινε περίπου μισή ώρα στο σπίτι. Έριξε μέχρι και ένα υπνάκο. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα ζητούσε τον κωδικό του Wi-Fi και late checkout. Τελικά έφτασε η αστυνομία και ο Νας, συνεπέστατος στην πολιτική φιλοξενία του σπιτιού, υποδέχτηκε με την ίδια χαρά και τους αστυνομικούς. Ο διαρρήκτης προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο του μπάνιου, αλλά συνελήφθη στην πίσω αυλή. Ο ιδιοκτήτης είπε πως περίμενε ότι ο Νάστα γάβγιζε σε έναν άγνωστο. Όχι ακριβώς. Ο σκύλος φύλακας παίρνει 0 ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων όμως πρόσληψη από σήμερα Δευτέρα. Energy Vibes και Νάσα γόρι μου την επόμενη φορά τουλάχιστον μην του δείξεις που έχουμε τα τυριά. Energy Vibes.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Αν είσαι εξαντιά, σε προειδοποιώ, το ανέκδοτο που θα σου πω σήμερα δεν μιλάει για σένα. Να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε για παρεξηγήσεις. Μπαίνει που λες μια ξαντιά σε ένα σουβλατζίδικο. Μια πίτα θα μπορούσα να είχα, σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Με καλαμάκι, ρωτάει αυτός.
2: Α, θα τρελαθώ! Μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό!
1: Μπαίνει μια ξαντιά αναστατωμένη σε ένα κατάστημα με κινητά και λέει στον υπάλληλο.
2: Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, για να δείτε κι εσείς, πάρτε εσείς ο ίδιος το κινητό μου και καλέστε.
1: Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει.
3: Ο χρόνος σας τελειώνει. Energy Vibes. Energy Vibes.

ο Κυριάκος και στην Japan Airlines η μοναδική αναταραχή δεν ήρθε από τον αέρα αλλά από το στομάχι ενός πιλότου. Ο κυβερνήτης που θα πέταγε από Χαβάη προς Ιαπωνία είπε να χαλαρώσει με 3 κουτάκια μπύρας στο ξενοδοχείο του. Μικρό πρόβλημα. Όταν είσαι στο πιλωτήριο, το happy hour δεν είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, κρίθηκε ακατάλληλο στο τεστ που έκανε για να πετάξει, βρέθηκε αντικαταστάτης και οι πτήσεις πήραν καθυστέρηση όμως μέχρι και 18 ολόκληρες ώρες. Εκεί κάπου 630 επιβάτες έκαναν μαραθώνιο αναμονής, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Όχι τίποτα άλλο, δεν γίνεται το hangover ενός πιλότου να κρατάει περισσότερο και από την ίδια την πτήση. Η ουσία, άλλο turbulence και άλλο τσουγκρίσματα. Γιατί οι επιβάτες στέλνουν το ποτό τους στο duty free, όχι στο πιλωτήριο. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
6: Είμαι ο Κυριάκος και το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες, διότι είμαστε και το πράττουμε. Από τις 23 Σεπτεμβρίου ήδη μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι ζύγοι. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σας, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για να ζήσετε όμορφες στιγμές και να νιώσετε καλά με τον εαυτό σας. Αφιερώστε λοιπόν λίγη από την ενέργειά σας στην προσωπική σας φροντίδα ή τη φροντίδα του χώρου σας και αφήστε στην άκρη τις τύψεις και τις πολλές σκέψεις. Αυτή είναι η στιγμή για να εντυπωσιάσετε με τη γοητεία σας, αλλά και να κάνετε μια ενδοσκόπηση ώστε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πώς σας επηρεάζουν αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εποχή? Πρώτος και καλύτερος ο Κριός. Ο Ζύγος λοιπόν βρίσκεται απέναντί σας και φωτίζει τον 7ο οίκο σας αυτή την περίοδο των σχέσεων αλλά και του έρωτα. Η γοητεία σας θα μαγεύει και όλοι θα θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Η όρεξη για έξοδους ανεβαίνει και οι γνωριμίες πραγματικά αυξάνονται. Προσπαθήστε όμως να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα όνειρα αλλά και την πραγματικότητα, καθώς μερικές πρακτικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Για τους Παρθένους, νιώθετε ήδη την αλλαγή να συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην σκέψη σας. Θέματα αυτοπεποίθησης σας απασχολούν, αν και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο σκληροί ή σκληρές με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τώρα κινηθείτε με βάση νέες βάσεις και πολύ πιο σοφοί ή σοφές. Η εποχή του ζυγού ήρθε για να σας υπενθυμίσει πως αξίζετε. Για τους ιχθύες, αυτό το μήνα η συναισθηματική φόρτιση πραγματικά χτυπά κόκκινο. Ο ήλιος από το ζυγό φωτίζει τον οίκο των φλερτ, γι' αυτό και θα δείτε τις γνωριμίες να αυξάνονται και τη λίπητό σας να ανεβαίνει. Προσπαθήστε να μην συχαίετε συναισθηματικά με εφήμερες καταστάσεις και να θυμάστε πως είναι καλύτερο να ζούμε τη στιγμή του τώρα.
7: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν η γατούλα σας εκεί που παίζετε αποφασίζει ξαφνικά ότι το χέρι σας είναι μεζεδάκι, μην το παίρνετε προσωπικά. Το δάγκωμα και οι γρατζουνιές είναι φυσικές συμπεριφορές και συνήθως σημαίνουν παιχνίδι, υπερδιέγερση, φόβο ή απλά το γνωστό γατήσιο ως εδώ άνθρωπε. Το βασικό είναι να μάθετε τα σημάδια. Αυτιά πίσω, ουρά που πηγαίνει υπεραδόθε και μάτια ορθάνυχτα σημαίνουν κόψε τα χάδια πριν έχουμε θύματα. Μην παίζετε μαζί τη χρησιμοποιώντας χέρια και δάχτυλα. Προτιμήστε παιχνίδια με φτερά, κορδόνια ή ό,τι άλλο θυμίζει μικρό θύραμα, έτσι ώστε να εκτονώνει εκεί το κυνηγητικό της ένστικτο. Αν αρχίζει να δαγκώνει, σταματήστε ήρεμα και δώστε της ένα παιχνίδι. Και φυσικά, όταν θέλει να φύγει, αφήστε την, έτσι. Με υπομονή, σωστό παιχνίδι και επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς, οι επιθέσεις μειώνονται. Γιατί με την γάτα μας υπάρχει ένας βασικός κανόνας συμβίωσης. Το σπίτι είναι δικό της, εσείς απλώς πληρώνετε το ρεύμα. Energy vibes.

0: Τζόνσον.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, σίγουρα κρατάς λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις, επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τόσο κατακλυσμό ειδήσεων που υπάρχει. Οπότε, κατέφτασαν εδώ στην εκπομπή μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που σήμερα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τις Δευτέρες. Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που ακόμα και ο καφές χρειάζεται δεύτερο καφέ για να δουλέψει. Στατιστικά είναι η μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά, ναι, ακόμα και εκείνοι που μένουν απέναντι από το γραφείο. Είναι επίσης η μέρα που γίνονται τα περισσότερα παράπονα για το ξυπνητήρι. Λες και έφτεξε ποτέ το ρολόι. Μάλιστα, έρευνες λένε ότι την Δευτέρα, οι άνθρωποι χαμογελάνε 30% λιγότερο. Όσα για τα social, οι πιο πολλές αναρτήσεις με γκρίνια γίνονται Δευτέρα πρωί, λες και όλοι συντονίζονται σε ένα παγκόσμιο ουφ. Και τα κουλά δεν τελειώνουν εδώ. Η Δευτέρα είναι η μέρα που οι περισσότεροι δηλώνουν δίαιτα, αλλά μέχρι το μεσημέρι έχουν παραγγείλει πίτσα. Είναι επίσης η μέρα με τα περισσότερα sick calls παγκοσμίως. Περίεργο πως αρρωσταίνουμε όλοι μαζεμένοι κάθε Δευτέρα. Ποιο είναι το fat fact της ημέρας? Η Δευτέρα θεωρείται η πιο παραγωγική μέρα για να κατεβάσεις νέες εφαρμογές στο κινητό, γιατί προφανώς όλοι ψάχνουμε δικαιολογία για να μην δουλέψουμε. Συμπέρασμα. Η Δευτέρα είναι γεμάτη άχρηστες πληροφορίες που απλά μας θυμίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια ημέρα που επιμένει να υπάρχει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Travel Energy Tips.
10: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατα της. Και ναι, είναι και η εποχή που όντας λιγότερο τουριστική δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η όπερα της Βιέννης και το συνθετικό μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκταμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της προοπτική, ενώ η Hofburg αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ, μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμίας, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες όπως το καφέ Mozart. Συνολικά η Βιέννη είναι μια πόλη που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την σύγχρονη κομψότητα, δημιουργώντας έτσι μια αξέχαστη εμπειρία ταξιδιού για κάθε επισκέπτη κάθε φορά που θα πας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.
11: Ακούς Energy Vibes.

Και το βραβείο, πώς δεν το σκέφτηκα εγώ, για φέτος πηγαίνει πανηγυρικά στον Πολωνό Ματέους Τάλπας. Ο άνθρωπος που λες βρέθηκε σε μια καφετέρια και παρατήρησε εργαζόμενους να γράφουν σε τετράδια τι έφαγαν, πόσο κόστησε, ποιος χρωστάει τι, και μετά έναν λογιστή να πρέπει να ξεμπερδέψει όλο αυτό το χάος. Και αντί να πει πω, τι ταλαιπωρία, και να συνεχίσει τον καφέ του, είπε αυτό γίνεται ψηφιακά. Έφτιαξε λοιπόν την Smart Lunch, ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις παραγγελίες και τις κρεώσεις γεμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε 10 μήνες για να βρει τον πρώτο πελάτη και στην αρχή έβγαζε περίπου 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν τα παράτησε όμως. Σήμερα έχει πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες, περισσότερους από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα και έφτασε σε έσοδα 51 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Οπότε το σημερινό μάθημα προφανώς είναι απλό. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι εντελώς παράλογο στην καθημερινότητά σας, μην γκρινιάξετε αμέσως. Κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, μπορεί να κρύβει 51 εκατομμύρια. Εγώ πάντως γκρινιάζω χρόνια που η Δευτέρα έρχεται πολύ γρήγορα και ακόμα δεν έχω βρει πώς να το κάνω επιχείρηση. Energy vibes. Sometimes I

Και κάπως έτσι εδώ κλείνουμε τα σημερινά Energy Vibes της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γυρίσαμε πίσω στο Σαν Σήμερα, ανακαλύψαμε χώρες χωρίς αεροδρόμια, γνωρίσαμε τον Νας, τον σκύλο φύλακα που μάλλον ειδικεύεται στη φιλοξενία διαρρηκτών, σώσαμε τα χέρια μας από τα δοντάκια της γατούλας μας, πεταχτήκαμε μέχρι τη φθινοπορεινή Βιέννη και γνωρίσαμε μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε επιχείρηση εκατομμυρίων. Και για το τέλος, κρατάω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη που αξίζει λίγο περισσότερο χώρο από ένα απλό κλείσιμο. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καφιούνται. Οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Ίσως τελικά εκεί να κρύβεται ένα πολύ ωραίο μάθημα για αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγούμε τι θα κάνουμε, να αποδεικνύουμε ποιοι ή ποιες είμαστε ή να κάνουμε θόρυβο για κάθε μας βήμα. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι απλώς να συνεχίζεις μπροστά. Ήρεμα, σταθερά και με ανθρώπους που σου κάνουν καλό δίπλα σου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να ευχηθώ καλή συνέχεια, να έχετε όλοι και όλες μια όμορφη εβδομάδα και λιγότερα λόγια, περισσότερα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό πάντα εδώ, αύριο την ίδια ώρα. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Στο αλφαβήτα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Δύο πράγματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό. Τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Α, βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, ε. Γιατί αυτός έχει πίσω. Εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια.
3: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτας σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι. Στο Θεό είναι.
4: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
1: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
3: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουνε, παιδιά μου, στο Θεό.
5: Παιδιά του Μητσοτάκη.
4: Ως εν ουρανών και επί γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε για μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
6: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
5: Παιδεία του Μητσοτάκη.
4: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε. Διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους. Πριν ψωνίσουν, έχουν γίνει όλοι χριστιανοί. Ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον Θεό πιστεύουν, Αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
8: Η ακρίβεια καλπάζει. Δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
1: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
9: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
0: Άντε, γεια.
9: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
1: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς, που είναι τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και πάει και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε μες στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
2: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε

0: μας θα την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια. Και το δύσκολο 2027 και ποιοι θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού. Όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα, έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγει την αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως. Και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
3: Τι παρατηρώ. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος.
4: Καλά συμφέροντα είναι κανένα και συσκευαστικές.
3: Έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
4: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύει στους πολλούς.
3: Θα τα βάλουμε το καρτέλ, θα τα βάλουμε τις τράπεζες, θα τα βάλουμε
4: τα δικαστήρια. Αυτά δεν είναι καν καπιταλισμός. Το καπιταλισμός θέλει ρίσκο. Αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε στην Ελλάδα.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, να μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκη, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείς όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
3: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
4: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
3: Απέναντι στους Τούρκους.
4: Απέναντι στους Τούρκους.
3: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
4: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
3: Στέφανε,
4: ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
2: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
4: Στέφανε, ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει η στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
4: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
3: θα
4: έδινε
3: τη
4: μας,
3: ζωή σου για την Ελλάδα.
4: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
6: Σήμανε αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έδαινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, που λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς, έχει πολεμήσει από το Χαράκωμα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ πριν πάει στις διπλοπαινιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κιοτέψουν.
1: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
4: Η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω, εννοείται.
3: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρη σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
6: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανάγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη.
7: Μετά σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, κ. Ρούμελη.
8: Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε?
9: Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
10: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεϊς, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Άι Γιώργης Καβάλα στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω, εννοείται.
11: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
12: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
13: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
3: Καλά λέει στον Παπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα? Έτσι λοιπόν οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στάλογο όπως ο Πετρό.

0: την, αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
1: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Τι κεροπλός μας χτύπησε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο, κουράγιο.
4: Θα φύγετε από τη χώρα.
1: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
5: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ίδια απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει η κυρία Καριστιανού ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης. Διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
6: Βλέπετε, γιατί εξυπηρετείς συμφέροντο τώρα. Πλουσία. Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η Βούλτευση, βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω ότι το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώς τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Ελληνική Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Μάλιστα.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις. Υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις.

0: διώξεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει, γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
1: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Σαουδική Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
3: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
4: Ευτυχώς!
1: Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια!
4: Ευτυχώς!
1: Και το δύσκολο 2027 και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
6: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα.
7: Όσολη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
9: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα? Ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
7: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτε 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα.
8: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
7: Αυτό ακριβώς.
8: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά, οπότε ο Γκέμπελς και λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
7: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
8: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
7: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεύει τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
10: Έλα, Ανατολή.
8: Έλα.
10: Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς κτλ.
11: Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, την είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
10: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έπαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
8: Καλά, εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλυτερότεροι από όλους.
10: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
12: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
10: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
8: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
10: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
8: Αυτό.
13: Αποστόλης.
8: Ναι.
13: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της Κνεύβητα Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις, προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το κομμουνιστικό κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού, στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ διητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
8: Νομίζω είναι ρόλος.
13: Ότι παίζει δηλαδή.
8: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
13: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
8: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
14: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Μία ενδιαφέρουσα κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες από μέσα ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε σε εγκαίνια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί. Επιστημονικός υπεύθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί τον είχα γνωρίσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έδωσε μια συνέντευξη ανίποπτο χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρευσης, πράγματι εκθιάζει την πλασμαφαίρεση.
16: Η οποία όμως δεν γίνεται στην
15: κλινική. Αυτό λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρευσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
6: Εσείς ποιον πιστεύετε? Τον υπουργό δεν πιστεύετε? Πήγε στα εγκαίνια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
15: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει με την πλασμαφαίρεση, τι γνώμη έχετε, γι' αυτό και ξέρω δεν κάνανε. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια. Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
6: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Νάντια Μπουλέ.
17: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
17: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
16: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
17: Ακριβώς.
16: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
17: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
15: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
6: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
18: Έλα, Αποστολάρα μου.
8: Να, πού είσαι εσύ?
18: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
8: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί?
18: Όχι, όχι, όχι.
8: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
18: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία τα παίρνανε οι πελάτες? Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
19: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβης πρέση.
8: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
18: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι.
8: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά, που πιστεύει. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
18: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
8: Ναι.
18: Βγάλανε όλους έξω.
8: Καλά δεν ήσουν που έκανες εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχεις αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ τι φταίω? Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο? Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
18: Όλους έξω σου βγάλανε, Αποστολάρα μου, για να γλιτώσουν τη φυλακή αυτή. Έτσι, γάμισε τα. Καλά, πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνεις τα δικά σου. Δεν πειράζει.
8: Όχι, θα σου κάνω. Έλα, γεια.
18: Εγώ γουστάρω, άντε, γεια.
20: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
21: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
8: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
20: Ποιος είδε τα
21: μάτια που αγαπάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω.
20: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
22: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
8: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
20: Έλα, θέλω να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος. Να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας κύριε Άδωνη και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like, 11.000 αναδημοσιεύσεις και πήρατε θέση μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν και απλά όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς κύριε Άδωνη την κοινωνία γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνης γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία. Και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή αυτή ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
8: Είπες, μπράβο.
23: Κύριε Πλεύρη, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
24: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτσα.
8: Ναι.
24: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
8: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά.
24: Όχι, αλλά υπάρχουν.
8: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
24: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
8: Υπάρχουν και οι πεταλοί, δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
24: Τέλος πάντων. Πάντως, εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
25: Το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
8: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
25: Αρχή το είμαι στο το παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
8: Τον Πορτοσάλτε.
25: Τον Ίωνα. Ο Ίων Πανίδη στον γκρουφών.org και το έρεν ζωγίκο Αποστολόπουλο. Αρχή το είμαι στο το παντός. Τον Κύπριο. Λόγο Φλωρίδη είπε πάρα
8: πολύ. Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχετε ευχαριστήσει από το συνέδριο.
25: Λόγο Φλωρίδη, καθηγητή μηχανολογία.
8: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
25: Κύπρο τη Κύπρο, ναι, τα είπε ο. Ωραία, στο επόμενο θα έχει.
8: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
25: Το άλλο συνέδριο.
8: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
6: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί τέτοια ώρα περίπου βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας.
26: Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
8: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μωρή βρωμιάρα?
26: Να είσαι, είμαι ανεργιακοπές, έχω γυρίσει.
8: Αμπά.
26: Πώς τι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλονίτης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
27: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
28: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
26: Το νεράκι.
27: Τι σας έδωσε?
28: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
29: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάτσουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
30: Λες πεθερέ.
29: Τώρα δεν ξέρω, ξέρει αυτό σου λέει.
26: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές ρε παιδί μου για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
31: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον δημοτιστή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
32: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
31: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
32: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
33: Έλα ξύπνα, έλα μου. Έλα ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, έλα μου.
34: Και τους συνάπιανες τραπατσάρισες, τι.
33: Ο Εμμύρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει, θα μας γεμίσει χρυσόφυρα, έλα μου.
34: Ποιος είναι αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά?
33: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια, πάμε, έλα μου, πάμε.
34: Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα.
32: Είσαι πολύ τσιγκούνα, βρεφούλα, μα αρκετά άκουσες.
34: Μα δεν άκουσα τίποτα.
32: Μα τι θέλεις να ακούσεις με ένα διακοσάρι χρυσή, μάσε με.
0: Έλα ρε Αποστόλη.
8: Έλα.
0: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
8: Με πιάσατε όμως.
0: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
8: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
8: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
0: Έτσι, τραγανά και φανταστροφικά.
8: Λέγε.
0: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
8: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
0: Έτσι.
8: Δεν το είδες καλέ.
0: Και ολόκληρη τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Σαν τα αγριόχορτα. Θα βγούμε, πού θα πάει.

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είμαι στην παράσταση του Φιλοπάπου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σιδηροδέρεπανο, το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κόρδας.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Αφιερούχλος εδώ, είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις συσχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασούλα, θα πάρετε.
1: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προς τιμή νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδά.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Άξιον Εστί.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουρέντζου από την Μηγιάννα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαραζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω, επέσατε θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: δεν δοκίμασε. Έχεις δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό Φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε σε άλλο δρόμο. Ιστορία μου,
2: αμαρτία μου. Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Είσαι αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
4: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
5: Εξκάτσε να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
1: Παρακαλώ.
6: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
6: Στο Βάστη, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
6: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
6: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνη?
6: Χελιδόνα.
1: Τι είναι Χελιδόνα?
6: Πού είναι Χελιδόνα?
7: Στην Βρετανία.
6: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
6: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Εντάξει, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
6: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική. Δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη τη Τρίτη. Τέλος πάντων τώρα δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
6: Θέλω να μου βάλεις.
1: Ναι.
6: Ένα μέρος από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
6: Τις ανέμελες Κυριακές. Πώς είναι κοινούς νετοί, ο αέρα και το σφάλμα.
1: Το.
6: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
6: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
6: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
6: Το σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
7: Σφάλμα.
1: Σφάλμα, α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
7: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
7: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε μπολιπάρ.
1: Θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστον, πέστον, πέστον.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστον. Εσπέστον, μακιάτο, κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: Την αρχίδια μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, εσύ το φάκου δεν είπα τίποτα.
2: Και να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω. Έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει κάποιο. Λοιπόν.
2: Έλα, καλά.
1: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

Τούτο το κόμμα είναι δικό του και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο η καρδιά μας χτυπάει έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε και εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, αν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Η ώρα, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν, έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει, πράγματα που αλλάζουν γύρω μας, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν για κάποιο λόγο προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Αυτή η βροχή κελούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτά με ότι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείο και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειωτο μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε θα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μία απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μία ώρα ή και παραπάνω, να τα λέμε και αυτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ξέρεις πολλούς από τον Πάνο Κιάμο και νομίζω τους ξέρουμε όλους, ναι. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στην τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία από ό,τι λέει. Έψαχνε την τρέσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμότρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μία χρονιά τον Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η ή 16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day, 12η χρονιά παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει

σωστά. Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται. Αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Κρίση που μας θίζει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή. Αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο. Γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε. Ανάλατη, ξηρή, καρπή, φυστικό βούτυρο. Κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνο, σκουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα αυγά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μαθαίνοντας αριθμητική, σαν μπροτάκια και εμείς μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μη μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να βασίζεσαι μόνο στην αισιοδοξία γενικά και αόριστα. Χωρίς πλάνο και δράση, πιστεύοντας ότι η σκέψη από μόνη της θα λύσει τα πάντα. Πηγαίνοντας τώρα στη θετική συμπεριφορά, αρχικά να πω πως δεν είναι το να χαμογελάτε συνέχεια ή να είστε πάντα ευχάριστοι. Είναι η συνειδητή επιλογή να ενεργείτε με τρόπο που ενισχύει τις σχέσεις, βελτιώνει τα αποτελέσματα και δημιουργεί μια θετική επίδραση σε εσάς και στους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, θετική συμπεριφορά έχετε όταν: Νούμερο 1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις και τις αντιδράσεις σας. Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι: Νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όρια σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πέρδολοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμιές, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία, και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have, νομίζω. Αλλά βέβαια, απ' την άλλη, είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

από το story της Sarah Jessica Parker μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διωράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο φρένο γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
2: Η επιλογή σου.
1: Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Αχ της μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο η καρδιά μας χτυπάει έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε και εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, σαν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας φωνάξει κανείς, όπου κι αν είστε κι εσείς. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν, έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει, ή πράγματα που αλλάζουν γύρω μας, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν για κάποιο λόγο προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτά με ό,τι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείο και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε τα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μία απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μία ώρα ή και παραπάνω, να τα λέμε και αυτά.

Ένα παλιότερο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τον Νίκο Απέργη, μια δημιουργία του Φίβου, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη Ματίνα Ζάρα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρεις πολλούς από τον Πάνο Κιάμο και νομίζω τους ξέρουμε όλους, ναι, ναι. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στην τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία που τη λέει. Έψαχνε την τρέσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμότρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μία χρονιά τον Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η-16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day, 12η χρονιά παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει.

0: σωστά.
1: Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται. Αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Κρίση που μας θίζει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή, αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο, γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε, ανάλατη, ξηρή, καρπί, φυστικό βούτυρο. Κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνους, σκουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα αυγά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μαθαίνοντας αριθμητική, σαν μπροτάκια και εμείς μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα Μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μη μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να βασίζεσαι μόνο στην αισιοδοξία γενικά και αόριστα. Χωρίς πλάνο και δράση, πιστεύοντας ότι η σκέψη από μόνη της θα λύσει τα πάντα. Πηγαίνοντας τώρα στη θετική συμπεριφορά, αρχικά να πω πως δεν είναι το να χαμογελάτε συνέχεια ή να είστε πάντα ευχάριστοι. Είναι η συνειδητή επιλογή να ενεργείτε με τρόπο που ενισχύει τις σχέσεις, βελτιώνει τα αποτελέσματα και δημιουργεί μια θετική επίδραση σε εσάς και στους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, θετική συμπεριφορά έχετε όταν: Νούμερο 1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις και τις αντιδράσεις σας. Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι: Νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όρια σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have νομίζω. Αλλά βέβαια απ' την άλλη είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

από το story της Sarah Jessica Parker μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

0: μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διωράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο Φρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This show. Energy Vibes.
9: Energy Vibes.
10: Τώρα.
11: Καλή μας νέα εβδομάδα, καλώς σε βρήκαμε εδώ στα Energy Vibes. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ τίθεται ξανά το μεγάλο ερώτημα. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο 2 ημέρες? Θα θέλαμε πραγματικά μία εξήγηση και πιθανότητα μία τρίτη ημέρα. Μέχρι να αλλάξει αυτό, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 2 ρίτσες έτσι γεμάτες μουσική, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα, γιατί όχι, μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στην εκπομπή, στο μενού, θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο στο Σαν Σήμερα, θα ψάξουμε παράξενες ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα ανακαλύψουμε πραγματάκια για το ήξερες ότι που αύριο μπορεί να έχεις ξεχάσει και επίσης θα δούμε τι ετοιμάζουν τα ζώδια. Επίσης, θα έχουμε διάφορα viral νέα και χρήσιμα tips για να χυλήσει λίγο καλύτερα η εβδομάδα που μόλις σήμερα μπήκαμε. Και ναι, ο Σεπτέμβρης ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας αποχαιρετήσει. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε να βάλουμε το καλοκαίρι στο πατάρι μαζί με τις βαλίτσες. Καφέ στο χέρι, ένταση λίγο πιο πάνω στο ραδιόφωνο και φύγαμε.
12: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουμε τους Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Χρόνια πολλά αν έχεις αυτό το όνομα και γιορτάζεις. Τώρα, κάνοντας την γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ήταν 1974 όταν καθιερώθηκε με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά στην Ελλάδα στα δημοτικά σχολεία. Το 1994 το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρώπης σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα όταν το πλοίο Εστόνια, που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, βυθίζεται ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Φινλανδίας, συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. Τέλος, 2000 ήταν, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας, όπως τον αποκάλεσαν, τρέχει σε 20 δευτερόλεπτα 09 πλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για έναν άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φόρας. Και εμείς επιστρέφουμε στην δύναμη του τώρα. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα Ήξερες ότι? Ένα χώρο που η περιέργεια συναντά την ανακάλυψη και η γνώση γίνεται διασκεδαστική. Ήξερες ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα που σου μιλάω ορισμένα κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους αεροδρόμια, είτε λόγω γεωγραφικών περιορισμών, είτε επειδή οι κάτοικοι τους προτιμούν να διατηρούν τη γαλήνη και την ησυχία τους? 5 ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η Ανδώρα, ένα μικροσκοπικό κράτος στα Πυρηναία όρη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, δεν διαθέτει δικό της αεροδρόμιο λόγω της ορεινής της γεωγραφίας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να βασίζονται σε κοντινά αεροδρόμια στη Βαρκελόνη και την Τουλούζη, περίπου 3 ώρες οδήγησης από την Ανδώρα. Παρότι η χώρα δεν έχει αεροδρόμιο, διαθέτει 3 ελικοδρόμια για επίγουσες ή ειδικές μετακινήσεις. Παρόμοια, το Λίχτενστάιν ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία δεν έχει αεροδρόμιο και η μεταφορά γίνεται μέσω του αεροδρομίου της Ζυρίχης, 130 χιλιόμετρα μακριά. Το Λίχτενστάιν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις Άλπεις και λόγω του μικρού της μεγέθους εξαρτάται από τη γειτονική Ελβετία και τις αερομεταφορές. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι επίσης χωρίς αεροδρόμιο. Το Βατικανό, η μικρότερη χώρα του κόσμου, εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ενώ το Σαν Μαρίνο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίμινι στην Ιταλία. Το Μονακό, από την άλλη, με τη μικρότερη ακτογραμμή στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο για τους πολυτελείς επισκέπτες του. Αυτές οι χώρες, παρά το μικρό τους μέγεθος, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί χάρη στη μοναδικότητά τους και τη στρατηγική τους θέση. Δεν το ήξερες? Σήμερα όμως είμαι σίγουρος ότι το έχεις αποτυπώσει στη μνήμη σου. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Αν έχετε σκύλο για φύλακα, καλό είναι κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα, να κάνετε ένα μικρό τεστ αξιολόγησης. Γιατί

Στο Σαν Διέγκο που σε πάω, ένας ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι το Golden Retriever του είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια. Ο τετράχρονος Νάς είδε ένα διαδίκτυο να μπαίνει παράνομα στο σπίτι και αντί για γάβγισμα, επίθεση και συναγερμό, πήγε απευθείας και του έφερε τα παιχνίδια του. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Τρεις φορές μάλιστα. Σε φάση καλώς ήλθες, my brother. Έτσι, μπάλα ή λούτρινο θέλεις. Και κάπου εκεί ο διαρρήκτης κατάλαβε ότι είχε πέσει σε all inclusive. Έβγαλε παπουτσάκια και μπλούζα, άνοιξε το ψυγείο, έφαγε γιαουρτάκι, γαλοπούλα και τυρί και έμεινε περίπου μισή ώρα στο σπίτι. Έριξε μέχρι και ένα υπνάκο. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα ζητούσε τον κωδικό του Wi-Fi και late checkout. Τελικά έφτασε η αστυνομία και ο Νάς, συνεπέστατος στην πολιτική φιλοξενία στο σπιτιού, υποδέχτηκε με την ίδια χαρά και τους αστυνομικούς. Ο διαρρήκτης προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο του μπάνιου, αλλά συνελήφθη στην πίσω αυλή. Ο ιδιοκτήτης είπε πως περίμενε ότι ο Νάς τα γάβγιζε σε έναν άγνωστο. Όχι ακριβώς. Ο σκύλος φύλακας παίρνει 0 ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, όμως πρόσληψη από σήμερα Δευτέρα. Energy Vibes και Νάς αγόρι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον μην του δείξεις που έχουμε τα τυριά. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Αν είσαι Ξανθιά, σε προειδοποιώ, το ανέκδοτο που θα σου πω σήμερα δεν μιλάει για σένα. Να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε για παρεξηγήσεις. Μπαίνει που λες μια Ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο. Μια πίτα θα μπορούσα να είχα, σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Με καλαμάκι, ρωτάει αυτός.
2: Α, θα τρελαθώ! Μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό!
1: Μπαίνει μια Ξανθιά αναστατωμένη σε ένα κατάστημα με κινητά και λέει στον υπάλληλο.
2: Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, για να δείτε κι εσείς, πάρτε εσείς ο ίδιος το κινητό μου και καλέστε.
1: Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει.
3: Ο χρόνος σας τελειώνει. Energy Vibes. Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και στην Japan Airlines η μοναδική αναταραχή δεν ήρθε από τον αέρα αλλά από το στομάχι ενός πιλότου. Ο κυβερνήτης που θα πέταγε από Χαβάη προς Ιαπωνία είπε να χαλαρώσει με 3 κουτάκια μπύρας στο ξενοδοχείο του. Μικρό πρόβλημα. Όταν είσαι στο πιλωτήριο, το happy hour δεν είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, κρίθηκε ακατάλληλο στο τεστ που έκανε για να πετάξει, βρέθηκε αντικαταστάτης και οι πτήσεις πήραν καθυστέρηση όμως μέχρι και 18 ολόκληρες ώρες. Εκεί κάπου 630 επιβάτες έκαναν μαραθώνιο αναμονής, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Όχι τίποτα άλλο, δεν γίνεται το hangover ενός πιλότου να κρατάει περισσότερο και από την ίδια την πτήση. Η ουσία, άλλο turbulence και άλλο τσουγκρίσματα. Γιατί οι επιβάτες στέλνουν το ποτό τους στο duty free, όχι στο πιλωτήριο. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
11: Είμαι ο Κυριάκος και το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες, διότι είμαστε και το πράττουμε. Από τις 23 Σεπτεμβρίου ήδη μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι ζυγοί. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σας, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για να ζήσετε όμορφες στιγμές και να νιώσετε καλά με τον εαυτό σας. Αφιερώστε λοιπόν λίγη από την ενέργειά σας στην προσωπική σας φροντίδα ή τη φροντίδα του χώρου σας και αφήστε στην άκρη τις τύψεις και τις πολλές σκέψεις. Αυτή είναι η στιγμή για να εντυπωσιάσετε με τη γοητεία σας, αλλά και να κάνετε μια ενδοσκόπηση ώστε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πώς σας επηρεάζουν αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν.